οι δύο αερφοί, ο Φρόνιμος και ο Λολός. Μια φορέα και ένα καιρό ήταν δύο αερφοί, ένας Φρόνιμος και ένας Λολός. Ο Φρόνιμος λέει του Λολού να πάει να οράσει από το χασάπι μια αρνίσια κοιλιά, να τη κάμει παραϊμωστή και να τη ψήσει. Πάει και ο Λολός, εόρασε τη κοιλιά και σιά που του την ίω και γεμάτη ο χασάπι, την ίαλε στο φούρνο. Ευτύσως τον επήρε χαπάριν ο Φρόνιμος, του άλε τις φωνές και του είπε να τη πάρει και να πάει την ίδια μαζαρόλα στη θάλασσα να τη πλύνει. Ελιά λοιπόν να πλύνει τη κοιλιά και εκείνη την ώρα νύφευγε ένα παμπόρι και του λέει «Στον αείριστον να πάεις». Τον ήκουσε κάποιος από βρέθηκε νοικιάσιμά του και του είπε «Εν ήξευρες να πεις, ώρα καλή στη πρίμνη σου και αέρα στα πανιά σου, μία πουλί πετάμενο να μη βρεθεί μπροστά σου». Ελιά πιο πέρα και βρίσκει ένα κοινείο και αυτής του λέει «Ώρα καλή στη πρίμνη σου και αέρα στα πανιά σου, μία πουλί πετάμενο να μη βρεθεί μπροστά σου». Τον ακούει πάλι ένας άνθρωπος από βρέθηκε νοικιάσιμά του και του είπε «Εν ήξευρες να πεις, 5-5 την ημέρα και 100 την εβδομά». Εσυνέχισε το πορπάτημα και συνεπαντήχτην αυτή τη φορέα με ένα παπά, απού θα βγαίνει έναν άνθρωπο και του λέει 5-5 την ημέρα και 100 την εβδομά. Τον ακούει ένας από εκείνου σεά απού το στη κηδεία και του λέει «Εν ήξευρες να πεις, κρίμα το νιό, κρίμα την νιά, κρίμα το παλικάρι, κρίμα τα ρούχα που φορούν να κατεούς τον Άδη». Επροχώρησε δυο στενά και πόσωσε σε μιαν άλλην εκκλησία και τότε στορεί έναν αντρόινο να κατένει τα σκαλία της εκκλησίας και ο Λολός έχανε καιρό και του λέει «Κρίμα το νιό, κρίμα την νιά, κρίμα το παλικάρι, κρίμα τα ρούχα που φορούν να κατεούς τον Άδη». Τον ακούει ένας από τους καλεσμένους και του λέει «Εν ήξευρες να πεις, με αυτήν να φας, με αυτήν να πιείς και με αυτήν να κοιμηθείς». Επορπάτη και πέφτει απάνω σε έναν άνθρωπο, από εκείνη νεά την ώρα νίσφασε τη σκρόφα του και του λέει «Με αυτήν να φας, με αυτήν να πιείς και με αυτήν να κοιμηθείς». Τον ακούει ένας από παρακολούθη τη σκηνή και του λέει σαστισμένος «Εν ήξευρες να πεις, με αυτήν να φας, με αυτήν να πιείς και με αυτήν να λιγδομουσταγιάσεις». Και αξάφνου θυμήθηκε τη κοιλιά. Πάει να τη γυρέψει και ήταν ναή. Του την είχα φάει όλη τα ψάρια. Κι ήφαγε κι αυτό το βρυσίδιν από τον αερφό του.

κάθε αποκριά η Όλυμπος με τα όμορφα έθιμά της ζει έντονα τους φουστανλάες. Τις μέρες της κατοχής, παρόλες τις δυσκολίες, δεν παρέλειπαν να τιμούν τα έθιμα στην Κούφη. Καθαρή Δευτέρα λοιπόν, 6-7 λεβέντες χόρευαν με τις κατάλευκες φουστανέλες των τις χορεύτριες τους. Σαν είδε ο Βασίλης ο Χιράκης τη φουστανέλα και τη λεβεντιά, ενθουσιάστηκε και είπε

έπαιξαν Τσαμπούνα Ηλίας Μινατσής, Λύρα Δίνος Καστελοριζιός, Λαούτο Ανδρέας Φασάκης και Βασίλης Διακομανόλης. Τραγούδησαν κατά σειρά Ηλίας Πεντονικόλας, Φώτης Παυλόπουλος, Κώστας Τσαμπανάκης, Γιάννης Φασάκης, Βασίλης Κελεπέσης, Γιώργος Διακομανόλης, Νικόλαος Ασπράκης, Αντώνιος Κρητικός, Κωνσταντής Αντινησιάρης, Μιχάλης Δράκος και Νικόλαος Φασάκης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δήμητρας ευχαριστεί όσους την βοήθησαν να ηχογραφήσει την κασέτα αυτή και εύχεται σε όλους τους πατριώτες μας χρόνια πολλά και καλά.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Επειδή ο δάσκαλος ο Γιάννης ήταν πρόσωπο αναγνωρισμένο σε όλη την Κάρπαθο για τους αγώνες του, σε κάποιο γλέντι στη Βολάδα, με θέμα πάντα τη Λευτεριά και το δάσκαλο, κάποιος τραγούδησε του Κωνσταντίτου Κωνσταντάρου και αυτός απαντώντας είπε για το δάσκαλο.

Η Αλεπού Κρητής. Μια φορέα και ένα καιρόν ήρκε τον ένας άνθρωπος από το αφάνι και ως αν ήρθε στη Κυμαρέα είχε πυρκαγιά. Και εκεί άκουει έναν οφή να λέει «Σώσε με άνθρωπέ μου κι ό,τι μπορώ και γιο θέλω να κάνω για σένα». Ίσβησε ο άνθρωπος τη φωτία, ίσωσε και το οφή και απέει τον τύλιξε στο λαιμό του. «Ε τώρα» του λέει «θέλω να σε φάω». «Γιατί είναι να με φάει σαν που σίσωσα». «Ε, μου είπες ό,τι μπορώ θέλω να κάνω για σένα. Μην με φάεις ακόμη να φωνιάξω με το άλλο, να το άλλο με κριτεί». «Φωνιάζω το άλλο». «Καλό μου άλλο, ολιά έχουμε μια διαφωνία και θέλουμε να σε άλλο με κριτεί». Έρχεται τ' άλλο, λέω του την υπόθεση και λέει «Να σε φάει, επειδή εσείς οι ανθρώποι είστε κακοί». «Θωρείς», λέει «να σε φάω». «Μην με φάεις ακόμη, να φωνιάξω με και την Αελέα να τη βάλω με κριτή». «Φωνιάζω την Αελέα». «Καλή μου Αελέα, ολιά έχουμε μια διαφωνία και θέλουμε να σε άλλο με κριτή». Έρχεται η Αελέα και της λέω την υπόθεση και εκείνη τον λέει «Καλά θέλω να σου κάνει να σε φάει, επειδή στα αφεντικό μου, τώρα που είναι στοιχοποιό, μου ρίχτει τα απόπαθνα να φάω. Μην με φάεις ακόμη να φωνιάξω με και μια Αλεπού να μας πει και αυτή τη γνώμη της». Αν με εκείνος, ως αν ελιάγε να τη φωνιάξει, της είπε κρουφά κρουφά «Σώσε με και να σώκω πέντε μπούλες και ένα πετινό». Και η Αλεπού ως αν ήρθε, εχάνει καιρό και λέει στο οφί «Πού σου είναι σου ως αν ήπιασε η φωτία». «Εκεί απάνω και της ήξε ένα τείχο». «Ψώματα» λέει, του λέει εκείνη. «Στάσου να πάω να με εις», λέει το οφί και πάει. Επήρε τότε δρόμον ο άνθρωπος και γλίτωσε από το φύ. Καπέι ήαλε μέσα σε μια μπουρδα κάτες και σκύλους και την ίωγε στην Αλεπού και της είπε να κλειώσει την πόρτα του κελίου της και να την αδειάσει. Πάει κι αυτή στο κελί της, ίδιασε την μπουρδα και ήταν ναή. Αντίς για μπούλες και πετινών είχε μέσα κάτες και σκύλους και χυμίξαν απάνω της να την ξεσκίσουν. Επήρε δρόμο κύφια τρομοκρατημένη και φώνιαζε. «Ποαράκια μου, ποαράκια μου. Καλά να πάθετε και μη ο πάπους σας είτε ο κριτής, μη ο αφέντης σας και ας μην εμπαίνετε κι εσείς».

Ο Χρυσολουμπής και η μάνα του η Δρακόντισσα. Μια φορά και ένα καιρό ήταν μια δρακόντισσα και είχε έναν ίον από τον Ελέα Χρυσολουμπή. Στο σπίτι της είχε μια κόρη και την εβοήθα στις βουλιές. Ο Χρυσολουμπής ερωτεύτηκε αυτήν την άδη κόρη. Όσα τα κατάλαβε η μάνα του, ερκίνεψε και βασάνιζε την κόρη. Μια ημέρα λοιπόν της λέει, να πάεις να πλύνεις τα ρούχα. Να πάρεις σαπούνι και μια πίτα για το σκύλο. Άμε να μου φέρεις και την πίτα γερή και το σκύλο χορτάτο και το σαπούνι νολάκερο και τα ρούχα πλυμμένα. Τα λέει στο Χρυσολουμπί και της είπε, για είναι να φωνιάξεις πως παντρεύομαι και θέλω να συναχτούν οι γυναίκες να πλύνουν τα ρούχα με το οικό το σαπούνι. Από το πεΐωτα του βραελάκια θέλω να φάει το σκυλί και το σαπούνι θέλω να απομείνει ολάκερο και η πίτα απείραχτη. Και σιάταγαμε. Αν μην δρακόντισσα, ένα σταμάτη ξενογιά. Της λέει πάλι, να σκομίσεις το πάτο, από μία στη γλώσσα μου να μην κολλά τίποτε. Τα λέει για αυτή στο Χρυσολουμπί και της είπε, φώναξε τους ανέμους και πέτω πως παντρεύομαι. Και έτσι άτακαμε, ώστε να εισκεπούσε, ο πάτος ίστραψε. Ως τον ίεν η μάνα του ερκίνεψε να σκέφτεται ποια καινούρια τιμωρία να σκαρώσει της κόρης, από να μην μπορεί να την κάμει και της λέει, να μου εμώσεις τη στρωματών της η φτερά ως αργά. Ο σατάπε του Χρυσολουμπί της είπε, φώνιαξε του Θεού τα πουλία και πέτω πως επόθανα. Και εκείνη τα φώνιαξε και του στάπε. Και πραγματικά, όσο εκούσα τα πουλία πως ο Χρυσολουμπής επόθανε, εμαΐσα τα φτερά του και έμωσε η στρωματών της. Αμένε χόρτασε ακόμη η δρακόντισσα και της ξαναλέει, να πάεις να φέρεις τα ξηράφια από τις αερφείς μου της δρακόντισσας. Ήθελε να της κόψει την κεφαλή της. Ο Χρυσολουμπής πάλι την εκατατόπισε κύφια. Πρώτα-πρώτα επέρασε να πω ένα κάμπο γεμάτο να κάθες. Εκεντούσα της τα πόδια και εκείνη ήλε. Ο Θεός συγχωρέσει. Ύστερα βρίσκει μια πέτρα και σκόνταψε και λέει, ο Θεός συγχωρέσει απουσίστενε. Περνά από ένα θελό ποταμό, ίσκυψε κύπια νερό και λέει, ο Θεός συγχωρέσει απουσίνιε. Πάει παραπέρα και βρίσκει μια σκύλα και μια σκρόφα και ιζάναν ανάποα τα πεάτο. Πιάνει και άλλη σε κάθε μια ταϊκά της σπεία. Παραπέρα θωρεί μια γυναίκα να πουνεούνιζε με τα ιζιά της στο φούρνο. Βίηδη στη φτερούα του καβαΐου της και νεούνισε. Επορπάδειξεν ακόμη κάμποσο και καμιά φορέ ανεπόσωσε στη δρακόντισσα. Ο σά της είπε τάν ήθελε λέει, στάσου πρώτα να κονίσω τα όντια μου και απέσου τα δύο από τα πανόφια. Αυτά τα λέει για να τη φάει. Αμωστά να πάει να ηρήσει, ήρπαξεν αυτή τα ξηράφια και δρόμο. Ήβγεν να τη κοινιά, εφώνιαζε να τη στυπιάσουν με τίποτε, έτσι την ήπιανε κανείς. Γιατί όλοι είχα παράπονο μαζί της, αν μη τον ευχαριστημένη με την κόρη. Επόσωσε. Ήβρε το Χρυσολουμπί να το παντρεύουν με άλλη γυναίκα να αυτή νέα που ήθελε η μάνα του. Άλλα τη κι αυτή κουμπάρα. Σε κάθε της βαχτήλη νεάλαν ένα κερί. Όσαν είναι να καούν τα κερία, να καεί και εκείνη. Όσαν κοντεύγαν να καούν τα κερία, της λέει ο Χρυσολουμπής, φίλησέ με να σε σώσω. Αν με εκείνη ενεδέχθη, τότε της λέει η νύφη, εμένα με φιλήσασαι για μια παλιομιζήτρα και σου για τη ζωή σου λυπάσαι το φιλί. Αυτά τα λόγια κακοφάνησα τότε και της πεθεριάς και κατσάρα την νύφη και παντρέψα το Χρυσολουμπί με την αρμαστή του. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Αυτό ήταν, παιδιά.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν. Κάτσε από σπέντρο. Δεν
3: ήταν η λίρα μα, σιγά και στο πέτρο.
0: Μαζέψτε τα όλα.
2: Έχουμε θέμα με το τρόλεϊ πάλι.
0: Όχι, όχι. Με το τραμ.
2: Έχουμε θέμα με το τραμ. Πού?
0: Πάλι το τραμ. Πάλι το τραμ.
1: Με το τρέμ.
2: Πού? Φίλιππα, τι ώρα πρέπει να φύγουμε? Είναι 11 και 10. Μισή ώρα ήρθα και να φύγουμε.
0: Εδώ.
4: Έχει ακόμα. Έλα, πέρα.
1: Λίγα περίπτωση. Έχει ακόμα. Σταματήσω.
2: Άλλο να σταματήσω δημοσίου, άλλο να κρατήσω
1: πάνω. Γιατί με την απαγγελία.
2: Δεν θέλει, δεν θέλει, δεν θέλει. Δεν θέλει.
0: Γαμώ τα σιγάρα σου, γαμώ.
1: Λύνει το μαγαζί.
2: Α, κλείνει έτσι λέει.
1: Λύνει το μαγαζί.
0: Ε, κλείνει το μαγαζί. Γιατί να. Λύνει, παιδί μου. Ε, πόσο λέγω όσο πιστεύω.
1: Ξεκινάτε. Ε, δεν θα μας κάνουμε πράγματα.

0: having me.
1: Nice to meet you.
2: Thank you.
3: We thank you.
2: And I hope we meet next year.
3: Me too, me too. Thank you very much.
4: Έλα, φίλοι μου.
5: Η ώρα σου είναι τη Ελλάδα.
4: Ναι, το ξέρω. Έχουμε
5: καιρό ακόμα. Ναι.
4: Μαζί διαφύγουμε. Θα έρθει μαζί μα.
5: Ναι,
4: κανόνισε εσύ την ώρα. Πότε θα φύγουμε.
0: Για το μαγαζί που έχει δημοσιευμένη.
5: Εντάξει.
4: Λίγο, εντάξει. Λίγο. Δεν πειράζει. Να σε καλά, φίλοι μου. Να σε καλά. Να σε καλά.

Είναι αμέτρητα τα γλέντια σε βαφτίσια, γάμους, πανηγύρια, χοροεσπερίδες στην Ελλάδα και στην Αμερική, που η επιτυχία τους οφείλεται στον Παπαμινά και στη λύρα του. Αυτό δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο από τους Καρπάθους Μερακλίδες, που δεν έχαναν την ευκαιρία να εκφράζουν τα συναισθήματά τους με μαντινάδες, όπως συνηθίζεται στην Κάρπα. Μερικές από τις μαντινάδες αυτές καταφέραμε να συγκεντρώσουμε και θεωρούμε πως είναι μεγάλη τιμή και σε αυτούς που τους είπαν ή τις έγραψαν και σε εκείνον που απευθύνονται να ακουστούν μέσα σε αυτό το δίσκο. Το 1965, σε κάποιο γλέντι στο Χατζηλίκου των Καφενές στο Μεσοχώρι, σε ένα ταξίδι του Μινά για την Αμερική, ο Βασίλης του Γιώργη του Πιπέρη μεταξύ άλλων θα τραγουδήσει.

Ο Γιώργης ο Ρεΐσης, φίλος πιστός του Παπαμινά και καλός μερακλής, στο βιβλίο του Αναπολώντας, μαζί με πολλές άλλες μαντινάδες που του αφιερώνει και του βεβαιώνει. Από όπου κι αν επέρασες, Μινά μου, και σε κούσα, είπαν πως είσαι κορυφή και τις

Δεν μάγεψε όμως η λύρα του Παπαμινά μόνο τους χωριανούς του. Ο Νικολής ο Νικήτας από την Όλυμπο, συνεπαρμένος κι αυτός από τον καλό του φίλο, σε ένα από τα πολυήμερα γλέντια τους στη Βαλτιμόρη, ακούγοντας το Μινά να παίζει το σκοπό του φεβρού,

Το New Jersey το 1989, σε μια αποκριάτικη χωρεσπερίδα, ο Μανώλης ο Παναγιώτου από το Όθος θα τραγουδήσει μερικές μαντινάδες του Νικολίτου Διάκου της Προφητής για τον Παπαμινά. Μια από αυτές είναι εκεί παρακάτω. Τσιράκι ήσουν αμινά του ξακουστού ρεΐσι, και λύρα σου και τους νεκρούς μπορεί να αναστήσει.

Τι άλλα εύσημα θα γύρευε άραγε ένας λυριστής όταν μερακλείδες σαν τον Ανδρέα το Χειράκι, τον Αντώνη τον Αναστασιάδη, τον Γιάννη το Παυλίδη από την Όλυμπο και τον Μανώλη το Βασιλαρά από το Σπόα αναγνωρίζουν την δεξιοτεχνία του με τις μαντινάδες τους? Ο Αντώνης λοιπόν ο Αναστασιάδης, σε ένα γλέντι στον Άι Γιάννη της Βρουκούντας, που ήταν και ο Παπαμινάς με τους μπαρίδες του Μάκη Μαυρολέων και Μιχάλη Σακέλη, βλέποντας το Μινά να κάθεται να παρακολουθεί, του τραγουδά: «Παπαμινά, τη λύρα σου παρακαλώ να παίξεις,

Στο ίδιο γλέντι, ο Ανδρέας ο Κυράκης, που τον ακούει να παίζει για πρώτη φορά, μετά βέβαια από την παράκληση του Αντώνη, δεν κρύβει το θαυμασμό του με την παρακάτω μαντινάδα. Ήλεα πως το κέφι μου στη Ρόδο είχα σάτα, μα απόψε αυτό το λυριστή πολλά εθάμασάτα.

Ούτε όμως ο Γιάννης ο Παυλίδης, αξέχαστος οργανοπαίχτης και μερακλής, που κι αυτός λείπει τώρα δυστυχώς από κοντά μας, έκρυψε το θαυμασμό του για το καλό του συνάδελφο. Στο γάμο λοιπόν του Γιάννη του Μιχάλη του Χαροκόπου, στο Μισοχώρι, θα του τραγουδήσει. Αρά και πού παπαμινά σε πιάνει το χαβέσι, και ταιριασμένη λύρα σου, και τίνος δεν αρέσει.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Όλυμπος, ήλιος και μόχθος, ίδρος και πείσμα, χορός και γλέντι, τραγούδι του έρωτα, ζωή στη πέτρα, στα λέτρη, στο αμόνι, κουπί στη σκέρωνα και πάλι τραγούδι, στο χέρι της μάνας, ρούχα και άρτος, μωρό στο σεντόνι, αγράτη και ασκούλη, φευγός, στις πόρτες ρητίδες και αράχνες, φαρμάκι το δάκρυ, άπονη θάλασσα. Γιατί η Πανδώρα, σπασμένες αντένες, χόρτα στο δώμα, τσαμπάλια της θλίψης, η γούφα νεκρή, λύρα και θρήνος, μετανάστευση, αβάσταχτος πόνος, κάθε εξοκλήση, μετάνοια και δάκρυ, λουλάκι και ασβέστης, λιβάνι ελπίδας, στάδιο σοκάκι, κόρακας μαύρος, ως πότε Θεέ μου, κουράγιο κανένα. Τέλος την πόρα, το χέλι πίσω, αγνώριστος γέρος, ξενόγλωσσα εγγόνια, άλμπουμ, βιβλία, παλιές διηγήσεις, η μάνα στο γιο, αλήθεια ή μύθος, αλήθεια παιδί μου, παλάκια, βρουκούντα, τσαμπούνα και λύρα. Αχ, πέτρινα χρόνια!

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Συνεχίζοντας, ο Ανής του Κωνσταντίνου Χαλκιά δείχνει με τη μαντινάδα που λέει πως μέσα στην ψυχή του άναβε η φλόγα της επιθυμίας για τη λευτεριά.

Κασαπό.

γιατί ανθρώπι, γιατί άνθρωπα τα αγαπού. Yeah.

0: παντού αυτό το χώμα.
1: Yani

Μεγάθια χρόνα που έρχεσαι

0: η αγάπη σου μας κάνει πολύ πεντάμενο.
1: Έλα κοντά μας.
2: Έλα, έλα.

Thank you.

Βρισκούνται στην παρέα μας.

έρχεστε και μας δει, έρχεστε και μας δίνετε.

Αχι, αχι. Τα λόγια μου προσέχω τα

έχει. Τα λόγια μου προσέχω τα. Τα λόγια μου προσέχω τα. Και θα τα με, θα τα πω.

σε βάζω.

Το πέρασμά σας

0: Το πέρασμα σας.
1: Δεν το πάει τώρα.
0: Ζάνας τραπήκε.

το πέρασμά σας σαν να στραφεί και θέλει. Απόψε, αχ και απόψε, αποφέγγει.

0: αντίθετος να πάει στο κλίνο, ναι. Έτσι που μπορεί, αμά το χώρο και στο χώρο μέσα.
1: Έβραμε ήρθε αυτό το χώρο.
0: Αμά το χώρο στο χώρο, εσύ να μην απογοητεύεσαι.
2: Έρθε, έρθα, θα έρθε, για πάρε.
0: Το ξεστά βρεθού μέσα.

το γέλα με το κεφί σας.

ευχαριστείς Παναγιά. Αγγίκαρστης Παναγιάς, θα να είμαι μαζί σου.

0: Γεια σου, Μπίτι.
1: Πού το πέρι λέει, πέρα και πόη.
2: Πάμε. Αλλά μην φεγάσω.
1: Κάνε αυτό.
2: Αν δεν έχει καλύτερο αυτό, το τρώω εγώ αυτό το πράγμα. Να πάτε, πάτε.
1: Δεν θέλω εγώ.
2: Αγιά δεν είναι.

Thank you.

Γιώργο! Thank you.

φτιάξω μη παρακάτω. Που φτιάξω μη ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε

Αμπού! Αμπού! Δεν

θέμα. Τα πούμε, δεν ξέρετε. Να ακούσουμε.

Ευχαριστώ.

0: με στο γιαχούδα
1: μου βρίσκω,
0: δεν είμαι σε
1: κάτω. Κάκι. Κάκι. Κάκι. Κάκι. Κάκι. Κάκι.

0: Κρήτες και τις του Άχι και τις τιμούμε και τις τιμούμε ακόμα
1: και τις τιμούμε και τις τιμούμε ακόμα
0: Άχιες που δώσα ψυχούν και στόλες και τις τιμούμε

γι' αυτό και δεν ξέχασα τους

Σίγουρος είμαι, ακούμας.

0: Τούτο το γλεντί, τούτο το γλεντί στο. Τούτο το γλεντί στο πλατί.
1: Θα σου πω ότι. Ότι.
2: Γεια.
0: Τούτο το γλέντι στο πλάτι του παρακολουθούσε.
2: Εγώ θα σου βάζω.

Δεν είναι η δουλειά μας, δεν είναι η δουλειά μας. Δεν είναι η δουλειά μας. Δεν είναι η δουλειά μας. Δεν είναι η δουλειά μας. Δεν είναι η δουλειά μας. Δεν είναι η δουλειά μας.

Yeah.

Γιαντάσο ραπού,

χαρά. Κάθε πρωί τον ήλιο

ζωή. Παιδιά αγγλεντίν κοτέδι.

0: ωραία είναι η ζωή.
1: Όλοι μαζί, όλοι μαζί.
2: Η ζωή.

Amine mane sena sena.

0: Μαρία ψεύδισε.
1: Ένα παιδί μαθαίνει, ένα παιδί ψεύδισε.
0: Εν ωραία είναι η ζωή, με παιδιά ψεύδισε.
1: Ένα παιδί μαθαίνει, ένα παιδί ψεύδισε.
0: Όνειρον είναι η ζωή.
1: Όνειρον είναι η ζωή.
0: Άιτε, όσον όσο προχωρώ,

προχτές έγκα, προχτές εγκαλώς ορίσα.

εντεχαμίνες. Thank you.

0: 11 μήνες στεχομέι Χριστού μου γυράζει.
1: 11 μήνες στεχομέι Χριστού μου γυράζει.
0: Και περιμένω την τροφιά και περιμένω.

Αγία.

0: Αριστότη.
1: Ακροίδια συμβαίνει μου Παναδιά Μαρίκα. Και πάνω εις τα γερακιά, και πάνω εις τα, και πάνω εις τα γερακιά.

Ah!

άρθρος είναι ένα σκεπάσε. Και θα το, και θα το.

φως είναι στο πας και θα και θα το και θα το συνέχισα. Καθήνη τι μα θέλω

Πάπα! Κοντιτσού, αχι κοντιτσού, κοντιτσού πάνω Σα την πονάσα, την καβίδα.

0: από τι, αιτές από τι κάγω, από τι κάγω σύνη.
1: Πάλι αυτή η
2: βολή. Εγώ το ξεβρώ, μέρα πλή.

κι απόψε είστε γραμμάτα. Λέει κι ο νους του τραχεί, λέει σε. Όλοι ρε μάτια, δώστε και την αλγάνα να πιούρε παιδιά, δώστε και την αλγάνα να πιούρε. Αλνίο, διάσε πάλι, αλνίο, διάσε πάλι, αλνίο.

Εξάπετε στιγμές, εξάπετε.

και στιγμές εξαέρθε δεν πρέπει να τις χάνεις. Είτε

το κέφι σου για να βρεις. Ήσουν πρώτο με, ήσουν πρώτο με ράχτη. Ήσουν πρώτο με ράχτη. Μα σε επηρέασα, μα σε επηρέασα. Ήσουν πρώτο με

Μαγιάννη, μεγάλε.

Έπεσε, έπεσε.

Δεν θα σου πει.

και θα τα καταφέρω.

0: Γεια σου, ρε Αντρέα.
1: Γεια χαρά μας, γεια χαρά μας.
2: Δεν θα πρέπει να το κάνουμε.

0: Καφτέρι.
1: Ναι.
0: Ό,τι να είναι, βρε.

βρίσκομαι άσκανο κεφάλος της τούλεγγου της ώρας. Άρα.

that.

0: Δεν λέμε τίποτα,
1: Γεια και μας.

εσύ. Όσα κι αυτούς, όσα κι αυτούς. Αμπά όσα κι αυτούς που αγαπώ. Φίλε μου,

0: Άσο ρε Βασίλη. Έχει όλους καλύτερο. Έχει όλους καλύτερο. Έτσι όλους καλύτερο.
1: Τρέχει χέρια.

Ευχαριστώ.

Δεν είναι

0: πάλι θα γίνε
1: Μιλίτσα, δημοτικό. Σκοπός της Ολύμπου. Τραγουδάει ο Νίκος Νικήτας.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Γενάρης του 1921. Η Ιταλική κυβέρνηση στέλνει διαταγή να απογραφούν όλα τα σπίτια της Δωδεκανήσου. Δήμαρχος τότε της Ολύμπου ήταν ο Εμμανουήλ Ιωάννου Σακέλης, ο οποίος παίρνοντας την διαταγή συσκέπτεται αμέσως σε στενό κύκλο με άλλους Ολυμπίτες πατριώτες, δασκάλους και δημογέροντες και αποφασίζουν να ξεσηκώσουν το περήφανο λαό της Ολύμπου, άνδρες και γυναίκες, για να μην υλοποιηθεί η διαταγή των Ιταλών. Διεδόθη αμέσως στο χωριό μεταξύ των ανδρών και των γυναικών ότι αν γινόταν η απογραφή θα επακολουθούσε αμέσως επιστράτευση όλων των νέων της Ολύμπου. Έτσι την ημέρα της απογραφής άφησαν όλοι τις δουλειές τους και πάνω από 1000 άτομα, άνδρες και γυναίκες, οπλισμένοι με πέτρες, δραπάνια, φουρνοκόνταρα και αγκινοράβια, βρέθηκαν με τα πρώτα χτυπήματα της καμπάνας μέσα στο πλατή και το σελάι. Τον δήμαρχο τον κλείσανε στο δημαρχείο και τον φρουρούσαν οπλισμένα άτομα, απειλώντας ότι αν βγει έξω θα κινδύνευε η ζωή του. Αυτά προέβλεπε το μυστικό σχέδιο για να μην φανεί ότι ο δήμαρχος αντιδρούσε στη διαταγή των Ιταλών. Οι φωνές και οι κατάρες γέμιζαν τον αέρα και οι άνθρωποι ήταν αξαγριωμένοι και αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να μην επιτρέψουν την απογραφή. Μέχρι και τον τενεκέ με το χρώμα που θα έγραφαν τους αριθμούς το κλώτσισε ο Αντώνης ο Διακογιώργης και το χρώμα χύθηκε στον δρόμο. Οι Ιταλοί αναγκάστηκαν να ζητήσουν βοήθεια από το Διαφάνη, αλλά παρόλα αυτά δεν μπόρεσαν να λυγίσουν την αποφασιστικότητα και το φρόνημα των Ολυμπητών, με αποτέλεσμα να ματαιώσουν την απογραφή, υποχρεώνοντας όμως τον δήμαρχο να παραιτηθεί πάραυτα και να αναχωρήσει για τα πηγάδια. Ύστερα από αυτή την εξέλιξη, ο κόσμος διελύθη και οι ενισχύσεις των Ιταλών επέστρεψαν στο Διαφάνη. Όμως ο δήμαρχος φυλακίστηκε στα πηγάδια για 29 μερόνυχτα, όπου υπευλήθη σε εξοντοτική ανάκριση, επειδή οι Ιταλοί υποψιάστηκαν πως ήταν ένας από τους υποκινητές της εξέγερσης των κατοίκων της Ολύμπου. Σε εκείνη την απογραφή αντετάχθη μαζί με τον Δήμο της Ολύμπου και ο Δήμος του Όφους, με δήμαρχον τον Εμμανουήλ Χανιώτη, που κλείστηκε και αυτός φυλακή στα πηγάδια μαζί με τον Δήμαρχο της Ολύμπου.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: μαντρόκα για τα μαντροκαϊσμάτα.
1: Δεν αλλάζουν μπουκάλι.

Δεν είναι μόνο η φορά του.

Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκ

Fernández.

Δεν θα την κοίτα!

0: Πήγα πάρα πολύ, πήγαμε μια στιγμή.
1: Μαρία! Τι
0: Μαρία, δεν θα ξυπνήσει! Μαρία! Α σηκωθεί πάνω. Πολύ πράγματα. Πάτε!

Μπράβο.

Γεια σας.

Thank you.

Ελα δεν είναι μικρό.

0: 谁有
1: 那个管你那个你是不管
2: εγώ αν με γνωρίζει ο παπάς από την καλή μου θα λέει ανάρτε βαθιόρα και είστε με αυτό το πλάσμα που θα κάνει εμένα δεν με ανάρτε από μένα άξιος είναι να πάει εκεί που κάνετε λοιπόν τι είναι και στο παπά. Είναι χάρη του λέω σοβά και το όνομα του Θεού της Παναγίας. Αύριο πρέπει να κάνει λειτουργία. Να βρεθεί ο Παπάς στο δικαιωμάτιο. Πάρει να πει το Παπά και να το φέρει εδώ πέρα στην Ελληνική. Ωραία! Ας είναι νέα. Δεν θα συμπτώσει πρώτα παιδιά. Thank you.

Αυτό το παλιό παιδί. Να πάμε.

Vamos! Nesta cidade!

0: μελών. Για το σταμάτη.
1: Είναι πως έχεις θα φυγείς μη θα φυγείς. Είναι πως ξεχνάς θα φυγείς μη να θα φυγείς. Είναι πως ξεχνάς θα φυγείς μη να θα ξεχνάς. Βασίλη μου στα ξένα.

Εσύ είσαι ενώ για στιγάντες. Α, και εσείς ξενώ για στιγάντες. Μέσα στους αράδες.

Έπαιξαν Μαντολίνο ο Γιάννης Παυλίδης. Λαούτο ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Νίκος Παυλίδης. Τραγούδησαν ο Γιάννης Παυλίδης και ο Νίκος Νικήτας. Κείμενα και αφήγηση Μανώλης Μακρής.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Προς το τέλος, πέτρα κι ουρανός, ατέλειωτο πέλαγος, νεκρική σιγή, στεγνό το δάκρυ, άνυδρη καιρή, πικραμένη όλυμπος, δέος ερημιά παντού, λιγοστό το φως, κι εσύ λαξεμένη στη πέτρα κλαις. Πόσο με τρομάζει ταύριο, μάνα μου, θλίβομαι σαν βλέπω τη δύση σου. Κλαίω, πονώ και επαναστατώ, βλέποντας στο παζάρι τις αξίες σου.

τους ξενοφλωριάνους. Αχ, οι πουπές τους ξενοφλωριάνους.

0: το καφέ. Πείτε καφέ.
1: Και να είστε, και να είστε, και να είστε.

σε τούτο το ύπο, σε τούτο το, σε τούτο το ύπο.

Από τραουμισμένος

0: αφιά το δεξί μου χέρι.
1: Ακούστε, ακούστε όλα.
0: Το δεξί μου χέρι.
1: Καλύτερα από εμάς.
2: Ξέρω το αυτί σου.
1: Γεια.
0: Μας όμορφα και μας όμορφια.

0: καλοκαίρι. Να έχεις εδώ λίγο σκύρι, δηλαδή. Υπάρχει όμως επί τόπου. Αλλά δεν σε ξέρεις αν το έχουμε.
1: Χρόνια και...

πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί

0: Ευζυγίζω.
1: Έτσι.
2: Ήπιες πολλά κρασιά.
0: Ε.
2: Ήπιες πολύ.
0: Ναι.
3: Στην ώρα η ομάδα είχε καμπάνει.
4: Φοβερό, ε.

μετά τις μαντινάδες, το γονατιστό και τον πάνω χορό από την Έλυμπο, ερχόμαστε τώρα να ακούσουμε αντιπροσωπευτικά μουσικά δείγματα και από τα κάτω χωριά της Καρπάθου. Τα χωριά αυτά παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική γεωγραφική και εθνολογική εικόνα. Πιο ανοιχτά στον εξωκόσμο, αποτέλεσμα της πρώιμης και σε μεγάλη κλίμακα μετανάστευσης, έχουν σήμερα μια σημαντική οικονομική ευμάρεια. Το άνοιγμα αυτό συντέλεσε ώστε στη μουσική που ακούγεται σήμερα σε αυτά τα χωριά να ανοιχνεύουμε κάποια στοιχεία από τη γειτονική Κάσο, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Το βιολί έχει ήδη αρχίσει να απειλεί τη λύρα, ενώ η τσαμπούνα έχει πλέον εξαφανιστεί. Οι σκοποί πάλι, περισσότερο τραγουδιστοί, δεν έχουν την αδρότητα, τον πρωταγωνισμό θα λέγαμε, αυτών που συναντάμε στα πάνω χωριά. Στη συνέχεια θα ακούσουμε δύο σκοπούς από την Κάτω Κάρπαθο, το Μήλο της Μηλιάς και το Διοσμαράκι. Τραγουδάει η Μαρία Κριτσιώτη, παίζει λύρα ο Μανώλης Κοστέτσος και στο λαγούτο συνοδεύει ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Κατάγονται από τα χωριά Όθος και Βολάδα της Κάτω Καρπάθου. Το Μήλο της Μηλιάς. Όλου του κόσμου τα πουλιά ήβγα στο μεϊντάνι, και το δικό μου το πουλί που πήγε και ενεφάνει. Αναστενάζω και χωλιώ και κλαίω και λυπούμε, του κόσμου τα πουλιά θωρώ και το δικό μου πούνε.

Το διοσναράκι. Γίνου πουλί μου σύννεφο κι εγώ θα γίνω μπόρα, για να συναπαντιόμαστε χίλιες φορές την ώρα. Γίνου πουλί μου σύννεφο κι εγώ θα γίνω αγέρι, να πάμε να ανταμώσουμε μακριά σε ξένα μέρη.

Και τώρα μια σειρά από δύστιχα μαντινάδες πενέματα για το νησί της Καρπάθου, πάνω στους κοπούς ο Πεύκος, ο Παραπονιάρικος και του Λυριστάκη. Τραγουδάει ο Αχιλλέας Βασιλαράκης, λαγούτο παίζει ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και στη λύρα τον συνοδεύει ο Μανώλης Κοστέτσος.

Ο Μανώλης Κοστέτσος θα παίξει τώρα στη λύρα του μια σούστα, έτσι όπως παίζεται στα κάτω χωριά της Καρπάθου, για να γυρίσει στη συνέχεια και να τελειώσει σε πάνω χορό. Σημειώνουμε για άλλη μια φορά τα μικρά σφαιρικά κουδουνάκια στο δοξάρι που παλιότερα πριν την εμφάνιση του λαγού του υπογράμμιζαν με κατάλληλες κινήσεις τη μελωδία, συνοδεύοντάς την με ένα χαρακτηριστικό ίσο ηχοχρώματος.

Μετά τα αντιπροσωπευτικά μουσικά δείγματα από τα κάτω χωριά της Καρπάθου, επανερχόμαστε τώρα στην Έλυμπο με μια σειρά από τραγούδια του γάμου. Και πρώτα ο Νυφάτος, σκοπός του λαλιμάτου όπως τον λένε. Ο Νυφάτος είναι μια πατινάδα, γαμήλιο εμβατήριο που συνοδεύει την νύφη από το σπίτι στην εκκλησία και μετά τη στέψη τους νεόνυμφους στο χώρο όπου επακολουθεί το γαμήλιο γλέντι. Σημειώνουμε τη μουσική ιδιοτυπία του κομματιού αυτού, όπου άλλο σκοπό παίζουν τα όργανα, λύρα, τσαμπούνα και λαούτο και σε άλλο σκοπό τραγουδούν οι τραγουδιστές, αλλά πάντα στον ίδιο ρυθμό. Οι στίχοι συνήθως προέρχονται από παραλογές. Κόρη Γαϊτάνη ύπλε χρόνους και πέντε μήνες, πέντε μεγάλες Κυριακές και έξι λαμπρές Δευτέρες και εννιά μεγάλα Σάββατα που τρέμει η γη και ο κόσμος. Σύρμα μετάξιν ύβανεν κοκκί μαργαριτάρι και σύρματας προχρύσαφο κύπλε το ατάνι.

0: Στο γαμήλιο συμπόσιο, αμέσως μετά το φαγητό, ο παπάς πρωτοστατεί σε μια σειρά από εκκλησιαστικά τροπάρια, όπως την ωραιότητα της Παρθενίας σου, ενδιερυθρά θαλάσσι, Θεοτό και Παρθένε και άλλα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέλος κάθε τροπαρίου οι καλεσμένοι χτυπούν τα πιρούνια τους πάνω στα πιάτα. Στη συνέχεια ο παπάς με την προσφώνηση «Καλώς να σε βρω» δίνει την άδεια στον κορυφαίο τραγουδιστή να αρχίσει το τραγούδι. Τότε αυτός μαζί με τους υπόλοιπους άνδρες από τους καλεσμένους τραγουδούν χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων το «Άρχοντες τρώ και πίνουσι», παλαιότατο άσμα του ακριτικού κύκλου. Εκτός από τους στίχους, η χαρακτηριστική μελωδική του γραμμή παραπέμπει άμεσα στη βυζαντινή καταγωγή του. «Άρχοντες τρώ και πίνουσι σε μαρμαραίνη τάβλη, σε μαρμαραίνη σαργυρί και σε μαλαματένια, κι όλοι τρώσι και πίνουσι κι όλοι χαροκοπούσι, κι ο Κωνσταντίνος ο μικρός ασελιανοτραούι, τανδρώνει κουταΐτη του, του νιού του πενεμένου. Μαύρος είσαι, μαύρα φορείς, μαύρο καβαλικεύεις, μαθαίνεις του να περπατεί, μαθαίνεις του να δράμει, μαθαίνεις του να δέχεται τον όχλο του πολέμου».
1: Άρχοντες τρώ, Άρχοντες τρώ.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Αμέσως μετά το «Άρχοντες τροκεπίνουσι», ο πρωτοτραγουδιστής και πάλι με τη φράση «Καλώς να σέβρω» απευθύνεται στο τζαμπουνιάρι, δίνοντας έτσι το σύνθημα να αρχίσει ο χορός. Στην Έλλημπο το Γαμήλιο Γλέντι αρχίζει με τον ζερβό χορό που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ζερβός ονομάζεται γιατί πηγαίνει προς τα αριστερά, αντίθετα από τη συνήθη φορά των κυκλικών χορών. Σημειώνουμε πως τα κάτω χωριά από πρόληψη αποφεύγουν να παίζουν ζερβό χορό στο Γαμήλιο Γλέντι. Κι όμως στην Έλλημπο διαλέγουν αυτό το χορό για την έναρξη, σαν πρόκληση θα έλεγε κανείς, στη μοίρα.

Καθώς αύριο ανοίγει το Τριώδιο, η σημερινή συναυλία με παραδοσιακή μουσική από την Κάρπαθο θα τελειώσει με ένα επίκαιρο κομμάτι. Ένας αποκριάτικος σκοπός από την Έλλημπο. Εδώ τις δύο τελευταίες Κυριακές της αποκριάς γίνονται οι μοσχάρες, τα μασκαρέματα. Οι κάτοικοι μεταμφιεσμένοι και με τη συνοδεία μουσικών οργάνων γυρίζουν στους δρόμους και στα σπίτια τραγουδώντας επίκαιρες μαντινάδες, σατυρικά και βομολογικά τραγούδια.

Στο σημείο αυτό τελείωσε και η σημερινή μας πρωινή ζωντανή συναυλία του Σαββάτου με παραδοσιακή μουσική από την Κάρπαθο με όργανα που χάνονται στα Δωδεκάνησα. Έπαιξαν λύρα ο Μινάς Πρεάρης, ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και ο Μανώλης Κοστέτσος. Λαγούτο ο Γιώργης Πρεάρης και ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης και τραγούδησαν από την Έλλημπο ο Γιάννης Διακογιώργης και ο Γιώργης Πρεάρης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και από τα κάτω χωριά η Μαρία Κριτσιώτη και ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Η μουσική έρευνα στην Κάρπαθο, η παραγωγή, η επιμέλεια της συναυλίας έγιναν από τον Λάμπρο Λιάδα και τον Νίκο Διονυσόπουλο. Ευχαριστούμε τον Έπαρχο Καρπάθου, κύριο Παναγιώτη Φερεντίνο, τον Πρόεδρο της Ελλήμπου, Γιώργο Σακέλη, τον Κώστα Ζαβόλα, τον Ηλία Ζερβουδάκη και όλους όσους συμπαραστάθηκαν στη μουσική έρευνα και την πραγματοποίηση αυτής της...

0: Ακολουθεί ο σκοπός της αυγής.
1: Ο Κρίνος εμαράθηκε όπου με παρηγόρα και μου έλεγε να μη χωλιώ χίλιες φορές την ώρα. Παρηγορώ τη την καρδιά, μα δεν παρηγοριέται. Της λέω χίλια ψώματα, μα εκείνη δεν γελιέται.

Δεν είναι

0: γέρο.
1: Δεν μου πέτα στο γέρο, έλα.

Λύσιμος! Λύσιμος! Λύσιμος! Λύσιμος!

Thank you.

0: τα θέλω με τα γερά.
1: Τα θέλω.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

σχέδιων Μαρινάδων αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στις παραδοσιακές διασκεδάσεις στην Όλυμπο της Καρπάθος. Ίσως γι' αυτό η σκοπή είναι αργή, ακριβώς για να δίνεται στον τραγουδιστή ο απαραίτητος χρόνος για να ταιριάσει τη Μαρινάδα. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν είναι εύκολο να γίνει στον γρήγορο ρυθμό του χορού. Όμως από την παράδοση μας έρχεται η φήμη κάποιων ικανότατων τραγουδιστών που είχαν τη σπάνια δυνατότητα να στιχουργούν αλλεπάλληλες μαρινάδες στο χορό. Τραγουδιστών με χυμαρόδη έμπνευση και καταπληκτική ετοιμότητα στις απαντήσεις και ανταπαντήσεις. Τέτοιος ήταν στην Όλυμπο ο Νικόλας Μπαλάνος, μορφή θρυλική στην παράδοση των Ολυμπίτικων Γλεπιών. Η ακμή του εντοπίζεται στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας. Η φήμη του στον καιρό του είχε ξεπεράσει τα όρια της Ολύμπου και είχε απλωθεί στην υπόλοιπη Κάρπαθο και στα γύρω νησιά. Την ίδια εποχή, ονομαστός τραγουδιστής στην Κάσο, με φήμη εφάμιλη με την φήμη του Μπαλάνου, ήταν ο γιος του Νικολή. Οι κορυφαίοι αυτοί τραγουδιστές των δύο νησιών δεν είχε τύχει να γνωριστούν προσωπικά, είχαν όμως απακουστά ο ένας τον άλλον. Ο Μπαλάνος εκείνη την εποχή δούλευε στην Ουγγαρά σε ένα καΐκι χαλκίδικο. Το καΐκι πέρασε κάποτε από την Κάσο. Αντάμωσαν τότε ο Μπαλάνος με το λιό του Νικολή, κάθισαν στο καφενείο και άρχισαν μια καταπληκτική ποιητική μονομαχία. Τα κείμενα εκείνων των Μαντινάδων διασώθηκαν σε κυρόγραφο του Νικολή Παυλίδη. Από τον Νίκο Νικήτα στο ρόλο του Μπαλάνου και τον Γιάννη Παυλίδη στο ρόλο του λιό του Νικολή, που και οι δυο πρέπει να σημειωθεί είναι εγγονοί του Μπαλάνου, γίνεται προσπάθεια αναπαράστασης εκείνης της μουσικής και ποιητικής μονομαχίας σε γρήγορο ρυθμό, όπως ακριβώς έγινε από τους δυο εκείνους φημισμένους.

Όπως καταλάβατε από τις τελευταίες ματινάδες, ο Μπαλάνος είχε βάλει στοίχημα με το καφετζή να μην πληρώσει το φαΐ και το πιωδό του αν έλεγε κάποιο τραγούδι που να αρέσει στο καφετζή. Μα ο καφετζής, για να μην χάσει τα χρήματά του, επέμενε ότι τίποτε από όσα τραγούδισε ο Μπαλάνος δεν του άρεσε. Και ο Μπαλάνος, που δεν ήταν διατεθειμένος να χάσει το στοίχημα, είπε την παρακάτω μαντινάδα, προσποιούμενος ότι ομολογεί την ήττα του.

Μα κάτι θέλησε να αγοράσει ο Βαρχάρης και αυτοί ξανάρχισαν τη λύρα και συνέχισαν την ποιητική στιχομηχεία μέχρι ότου να γυρίσει ο Χαλκίδης από την αγορά.

0: Πολλές φορές όσα βρεθούμε, οι τουρίστες δεν ξέρουν τα ένα που λέμε, γιατί να καταλαβαίνουν τη γλώσσα μας. Τι, τα ένα που λέτε. Λέω, σαν είναι, που είναι οι μαύροι στην Αμερική που έχουν μια ωραία μουσική και τη λένε blues και rhythm blues, έτσι είναι και η εκεί μας. Τι λέμε, ταιριάζουμε μέσα τα βάσανά μας και τις λέμε μαντινάες. Και λέμε, what is this μαντινάες? Του λέμε το λοιπόν και εμείς, little song with a lot of meaning. Είναι μυριάτσια τραγουδάκια ταιριασμένα με πολύ νόημα. Και μας λένε, και πώς να το καταλάβουμε, how we can understand that. Λέμε λοιπόν και εμείς για να καταλάβετε, θα σκάμε τις τρεις μαντινάες από το χωριό μας. Η πρώτη θέλει να λέει, κοίτα την ζωή που έχουμε και πες μου, τι να αναπείς, οι τουρίστες φτάσουν, εσείς δηλαδή τα δουλειά και φύγαμε εμείς. Η δεύτερη, με τσάκισμα, άντε τώρα να το φούμε και το τσάκισμα και θα μπερδευτούμε χειρότερα. Άι στο κοινό. Η αναμνήση της ζωής που είναι δύσκολη να τις αφήνεις πίσω, γιατί όπου και να πάεις σου κλουδούσει. Αλήθεια είναι αυτά, αλήθεια. Και η τρίτη, πάει, τα λέει του Θεού. Θέλω να σε ρωτήσω, Θεέ μου, τα δίνω όλα αυτά. Οπού του η πέτρα μας την επέταξε σοριά, στα γόματά μας. Σεβόμαστε την παράδοση, αμέτσι απόφταση τα πράγματα και ζούμε με τους τουρίστες, θα ρω πως δεν άρθει η εποχή που δεν αστραούμε και τσία. Και πού να πάμε και πού να βίωμε, χάλασε ο κόσμος. Έλα Παναία μου.
1: Σκοπός της Ολύμπου, τραγουδάει ο Αντώνης Παυλίδης.

0: έπαιξαν λίρα ο Μανώλης Μάλτας, ο Μανώλης Καστελοριός Σαμπούνα, ο Μανώλης Ολεντάκης Λαούτο και ο Ηλίας Αναστασιάδης Λαούτο. Στη ρύθμιση του ήχου, Ντίνος Καστελοριός.
1: Προς το τέλος, πέτρα κι ουρανός, ατέλειωτο πέλαγος, νεκρική σιγή, στεγνό το δάκρυ, άνυδρη καιρή, πικραμένη όλυμπος, δέος, ερημιά παντού, λιγοστό το φως, κι εσύ, λαξεμένη στη πέτρα, κλαις. Πόσο με τρομάζει ταύριο, μάνα μου, θλίβομαι σαν βλέπω τη δύση σου, κλαίω, πονώ και επαναστατώ, βλέποντας στο παζάρι τις αξίες σου.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Το επόμενο τραγούδι ακούγεται στο ρυθμό του λεγόμενου παλιού σειρματικού. Είναι σκοπός επιτραπέζιος, στον οποίο μπορούν να τραγουδηθούν τα τραγούδια του πολιτικού δεκαμετασύλλαβου, αφηγηματικά και λυρικά.